0: θέλει.
1: Αλλό.
2: Σούπερ. Είμαι οκ. Να σα πω.
3: Radio, ok.
2: Me asistando bien.